0: ξέρει καν την κυβέρνηση. Ήθελα να είμαι όπω και κάτι, ίσω το τίποτα που έγινε.
1: Κυρίω, κρυβάτα, κρυβάτα. Σαν να είναι καλά, ίσω να είναι.

0: ακριβά. Και πώ θα είναι η ρίξα. Βρει το καμπό με κίνδυνο με το ζώο.
1: Κάζω που είναι κοκκόντζερμα μου από την ισχύ. Γιουρότ, ρούκι κουκούρ. Πειράζω χατσόνι με τον άνθρωπο του Δέβαρτα, μάλιστα ρέτ στο πίστα.